Και 3.0 FM. Να κανεκό. Ιουέ μουάρο FM. Να το δείτε να μπερένα κουαγεριό κοινάνε λιώ ατβαρέρα ητιγανέτε. Να ρεού.